να μην εμπουνιώ. Τσιατσάι. Λόνι μου, λόνι μου, λόνι μου, λόνι μου, λόνι μου. Αλλον τσιβάμ. Αλλον τετσι ανκρό. Σεβουνο.